κατά γκρόβο. Κορκού τώρα γάμου, του τσόσενο γάμου, το σπούντι παμάν, βέλα, στυλόκο, πατσορνό, νιλάκαν. Πέσε σο καμπάν με χορούμες, όπον εντροπράστο, άρα πτυρο πούτκου του κουλέ ρεκότοιο. Αιώ, καμάν την πόγκο, κεντυρό την κουλούν πάλι. Όνον πρότσιο γεστίνο, ή σουάβη πρότσιο γεστίνο.